Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5. Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5 δράμα.

Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές. Ο σταθμός σου. Η παρέα σου. Melody 100,5. Δράμα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Ράδιο Melody 100,5.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
4: Η παρέα σου.
3: Melody 100,5 δράμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τη Νέα Καρβάλη στην κεντρική οδό.
1: But first, coffee.
0: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.

0: Τι κάνει. Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
1: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
1: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
2: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
1: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
2: Ψωμί.
1: Πρωινό.
2: Καφές.
1: Γλυκό.
2: Τούρτες.
1: Παγωτό.
2: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
2: Όλα του ψωμιού τα είδη.
1: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τα πιο αγαπημένα.
7: Αγαπημένα.
6: Τα πιο καινούργια τραγούδια.
7: Καινούργια.
6: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5.
7: Μόνο επιτυχίες.

Radio Melody 100,5 Drama.

0: Φύγαμε.
1: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: τη δουλειά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα

0: Ηλιο. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο, καταπράσινα δάση. Στον τρίτο, κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο, ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τοίχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας. Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
1: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
2: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
3: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001.
4: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
4: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
4: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί,
4: πρωινό,
3: καφές,
4: γλυκό,
3: τούρτες,
4: παγωτό.
3: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη
4: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
5: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές, δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
7: Θέλουμε ένα γραφείο.
8: Εκεί η βιβλιοθήκη.
7: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
8: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Έλα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρυκοΐας Γεωργιάδης.
1: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081541.
2: Ράδιο Μέλωτι 100,5 Δράμα.
3: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδες στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπά.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8. Και οι μουσικές αμέτρητες.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
3: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
4: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
2: Τεσσερά μισή χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον.

0: ενδιαφέρον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ΕΝΦΟΣ.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Yeah.

0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
6: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.

0: Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521-200-525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία. Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-081-548.
3: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.

0: να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
1: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα, ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 100.

0: για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
4: Hello.
3: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Θέλουμε ένα γραφείο.
7: Εκεί η βιβλιοθήκη.
6: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
7: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
8: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
9: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
10: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
11: Η παρέα σου.
10: Melody 100,5 δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.
1: Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζει.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε σπέσιαλ κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
5: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
4: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
7: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
4: Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
7: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
4: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
7: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
4: Ψωμί.
7: Πρωινό.
4: Καφές.
7: Γλυκό.
4: Τούρτες.
7: Παγωτό.
4: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
4: Όλα του ψωμιού τα είδη.
7: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
8: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
0: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
8: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.

0: Αποστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο, Χρυσούπολης και Ραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
1: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη Λαϊκή Αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις, θα το λατρέψεις. Ράδιο Μέλωδη 100,5. 100,5.

0: βιογραφικό σου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 δράμα.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Radio Melody 100,5.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
4: Θέλουμε ένα γραφείο.
5: Εκεί η βιβλιοθήκη.
4: Το κρεβάτι που.
6: Και ένα στρώμα.
5: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
8: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort. Παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
9: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
10: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
12: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
13: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
12: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
13: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
14: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
15: Hello.
14: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
14: Συμπέρασμα. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
6: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
15: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
16: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Radio Melody 100,5.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11 και ο σταθμός σου ένας.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί.
5: Πρωινό.
6: Καφές.
5: Γλυκό.
6: Τούρτες.
5: Παγωτό.
6: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
7: Ή, καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγα.

0: 2521-031-001.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
5: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής? Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
6: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια ξέχαστη εμπειρία.
5: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
6: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
6: Οι πηγές του παραδείσου.
5: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
7: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
8: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
9: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: αλήθεια τώρα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδη.
2: Στην Δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.

Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
4: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα, ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
7: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
8: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5 Δράμα.

0: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά. Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνδαλ εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
9: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
10: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
11: Hello.
10: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
11: Hello.
10: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει

0: Ταβέρνα, Ουζερή, Συσταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
1: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020. Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000. Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
1: Τα πιο αγαπημένα. Αγαπημένα. Τα πιο καινούρια τραγούδια.
2: Καινούρια.
1: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στο νομό Δράμας. Melody 100,5.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
3: Radio Melody 100,5. Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 25 21 0 42 940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο, με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25 21 0 22 239 και 69 71 866 976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
8: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ. είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
9: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
9: Ψωμί.
8: Πρωινό.
9: Καφές.
8: Γλυκό.
9: Τούρτες.
8: Παγωτό.
9: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
9: Όλα του ψωμιού τα είδη.
8: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 δράμα.
3: Δεν θέλω εξαρτήσεις, συνέχεια.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στο νομό δράμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-703561.
5: Θέλουμε ένα γραφείο.
6: Εκεί η βιβλιοθήκη.
5: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
6: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα. Είναι φρέσκα. Γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδρά μας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
4: Hello.
3: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Συμπερασμά. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
5: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
5: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
6: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
7: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζη Λαζαρίδη 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
8: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας. Στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 2521081000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
9: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 2521031001.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά.
3: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
3: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
4: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Σούπερ μάρκετ Γουνθίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.

0: θέλει κατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
4: Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
5: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
4: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591024942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-022-559.
5: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
6: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
6: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
7: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
6: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
7: Ψωμί.
6: Πρωινό.
7: Καφές.
6: Γλυκό.
7: Τούρτες.
6: Παγωτό.
7: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
7: Όλα του ψωμιού τα είδη
6: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
9: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 2521-022-239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
0: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς, αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 2521-082-481. Κινητό 6945-70-3561.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521-042-738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
7: Hello.
6: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
7: Hello.
6: Συμπερασμά. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 027 568. Ένα Hello αρκεί.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία, με θυστικές γεύσεις.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Θέλουμε ένα γραφείο.
11: Εκεί η βιβλιοθήκη.
10: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
11: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
12: Ο σταθμός σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάθιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8,95 €.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7,80 €.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Ράδιο Melody 100,5.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους κάψονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: 5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
1: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
2: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
1: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220 22559.
2: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8,95 €.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7,80 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6,79 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
5: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
2: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
3: Hello.
2: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
3: Hello.
2: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
5: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
9: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
10: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
10: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
8: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
10: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
8: Ψωμί.
10: Πρωινό.
8: Καφές.
10: Γλυκό.
8: Τούρτες.
10: Παγωτό.
8: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
10: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
8: Όλα του ψωμιού τα είδη.
10: Θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ. Αρέσει πολύ.

0: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνδαλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
4: Θέλουμε ένα γραφείο.
5: Εκεί η βιβλιοθήκη.
4: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
5: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
10: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
11: Οικοδόμικα υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-703561.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
12: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
12: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
13: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζει.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
3: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
2: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220 22559.
3: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
4: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
5: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
5: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
11: Το τοπίο κατά πράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
12: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
13: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001.
14: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
1: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 81 548.
2: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
3: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
3: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
2: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
3: Οι πηγές του παραδείσου.
2: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
4: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
5: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
6: Hello.
5: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
6: Hello.
5: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 27 568. Ένα Hello αρκεί.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες. Διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάθιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμα.
5: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25 210 22 239 και 6971 866 976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
7: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
8: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
1: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.
1: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
1: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Τα πιο αγαπημένα.
2: Αγαπημένα.
0: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
2: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
4: Hello.
3: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Συμπερασμά. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27-568. Ένα Hello αρκεί.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
2: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Αστροκέντητα.

0: δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11. Και ο σταθμός σου, ένας. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα. Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση.

Radio Melody 100,5 Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ό,τι με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
0: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά. Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5.

τηλέφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Drama.

Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Όλοι σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.